0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμετσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα στο όμορφο παρεάκι εδώ του Rock FM Cyprus. Μεσοβδόμαδο και μεσημεράκι, συντονισμένοι στην ροκ πλευρά του νησιού, πάμε να ξεκινήσουμε μαζί το Rush Hour. Για τις επόμενες δύο ωρίτσες θα χαλαρώσουμε, θα προσπαθήσουμε να αποφορτιστούμε από τη μέχρι τώρα ημέρα και φυσικά θα στρώσουμε έτσι την διάθεσή μας για το απόγευμα που έρχεται. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 5 Φέη Δημητριάδου, εγώ δηλαδή η αφεντιά μου. Τι λέτε, δεν πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά? Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Είμαστε ακόμα στην πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη και όμως ο μήνας ξεκίνησε να ποτίζει, σωστά? Μέσα στις πρώτες μέρες λοιπόν του Οκτώβρη έχει ήδη πέσει στην Κύπρο το 77% της μέσης βροχόπτωσης ολόκληρου του μήνα. Μέχρι την Τρίτη, εχθές δηλαδή, είχαν καταγραφεί κατά μέσο όρο 25,2 mm, ενώ ο μέσος όρος για ολόκληρο το μήνα είναι 32,7. Στην Αθηαίνο, εντωμεταξύ, είχε καταγραφεί το 215% της κανονικής βροχόπτωσης για το μήνα. Βρε πουλάκι μου, τι πάθαμε. Οκτώβριος είπε, ρε παιδί μου, θα κάνω όλη τη δουλειά από την αρχή, έτσι μάλλον για να μην έχω μετά, ελπίζουμε. Ο καιρός λοιπόν έχει μπει σε φθινοπορεινό mood, με την αστάθεια να συνεχίζεται και νέες βροχές να είναι πιθανές σε περιοχές της Κύπρου. Οπότε, παρόλο που έχουμε ήδη πάρει αρκετή βροχή, καλό θα ήταν να πάρουμε να έχουμε και μία ομπρέλα στο αυτοκίνητο, σωστά?

0: Εδώ είμαστε στον Rock FM Cyprus συντονισμένοι και συνεχίζουμε τώρα σαν Φέη Δημητριάδου μαζί σας, ενώ μαζί στο παρεάκι έχω φυσικά και τους χορηγούς μας, τα αγαπημένα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, KP Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό και Κυριάκου Full Page στην Πάφο, όπου εκεί ξέρουμε πολύ καλά ότι βρίσκουμε τα πάντα από αγαπημένα βιβλία, καινούρια βιβλία, έτσι, γραφική ύλη, stationery, οτιδήποτε χρειαζόμαστε για την οργάνωση τόσο του παιδιού μας για το σχολείο, αλλά όσο και για εμάς για το γραφείο. Κάντε μία επίσκεψη στα Κυριάκου Bookshop και σίγουρα δεν θα χάσετε. Εν τω μεταξύ, όσο μιλάω, καταλαβαίνω ότι ζορίζομαι για να βγάλω φωνή. Εμένα πάντως αυτός ο καιρός που λέγαμε προηγουμένως με έχει λίγο επηρεάσει, όπως φαίνεται. Γιατί ξέρετε, παιδιά, τα μωρά και οι γέροι είναι οι ευπαθείς ομάδες. Εγώ τώρα δεν ξέρω τι είμαι ακριβώς. Μωρό στην ψυχή έχω γεράσει λίγο όσον αφορά το σώμα. Κάτι από τα δύο θα φταίει ή και τα δύο μαζί. Πάντως, εφιστώ την προσοχή σε εσάς εκεί έξω. Να προσέχετε, παιδιά, να μην κρυώσετε, γιατί είναι ύπουλος ο καιρός. Μπορεί να μην αισθάνεσαι ότι θα σε επηρεάσει, ωστόσο να τα αποτελέσματα τα ακούτε κιόλας. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικάρες και μόλις επιστρέψουμε θα σας μιλήσω για τα νεότερα στην τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια. Εδώ στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus 98.5 Pure Rock for Paphos.
2: Explore the underwater world with Lachie Dive Center. As a five-star paddy resort, we offer all courses from beginner all the way up to professional level training. Join our dive team for daily fun dives from our fully equipped dive boats, trips to the world-famous Zenovia, or jump in the crystal clear waters and become a certified diver. For more details, contact our team on 26-322-095 or email info@lachiedivecenter.com. Lachie Dive Center, part of the Lachie Water Sports Group.
3: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
8: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
9: Get ready, Larnaca. Paulana Oktoberfest is coming to the Blue Pine Bar and Restaurant on Friday 9th and Saturday, the 10th of October, from 7:30 p.m. Experience a proper Paulana Oktoberfest. Traditional German atmosphere, Oktoberfest dressed promoters, great food, Paulana Oktoberfest gifts, and a specially brewed Paulana Oktoberfest beer keg. Entry is free. Rock FM Cyprus will be broadcasting live from 8 till 10 p.m. on Friday, October 9th. Experience the official barrel opening with free Pau Lana beer from the Oktoberfest keg, which will take place during the evening. Bring your friends, raise your glasses, and say,
10: Prost.
9: Book your table now on 24646553. Don't miss Pau Lana Oktoberfest at the Blue Pine Bar and Restaurant.
1: More rock, more vibes. Tune into our family, Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Good afternoon, Cyprus. Καλησπέρα σε όλους. Rush Hour εδώ στον Rock FM. Συνεχίζουμε το μεσημεράκι της Τετάρτης, το μεσοβδόμαδό μας. Και όπως λέγαμε προηγουμένως, θέλω να σας πω για μια νέα έρευνα για την κυβερνοασφάλεια που δείχνει ότι πολλοί εργαζόμενοι εδώ στην Κύπρο αναγνωρίζουν τους κινδύνους αλλά δεν έχουν αρκετή εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων λοιπόν, πάνω από τους μισούς εργαζομένους δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ένα AI-generated video. Που σε τελική, όπως καταλαβαίνετε, είναι και πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να πέσουμε θύματα, μέσα σε εισαγωγικά αυτό, σε πολλά και διάφορα. Εσείς πόσο εύκολα μπορείτε να το αναγνωρίσετε ή πόσο εύκολα θα σας ξεγελούσε ένα AI video? Could you tell if the person in a video was real or artificial intelligence?
1: Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock or Polis.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Get ready for Neo's Oktoberfest. Sunday, October 11th, from 5 to 10pm, join us at the Rooftop Garden, Neo Sports Club, Paya, enjoy Erdinger beer, German sausages, giant pretzels, Bavarian music, and three Oktoberfest games with prizes. Great beer, tasty food, games and music, it's Oktoberfest at Neo's. Just €5 entry, and kids under 12 go free. Neo's Oktoberfest. Let the party begin.
4: Is your smartphone broken, battery draining, or any other

0: rockfmcyprus.com. Επισκέψτε το site μας και εκεί μέσα ανακαλύπτετε πέρα από τα events που πρόκειται να γίνουν και τις μεγάλες προσφορές που έχει ο αγαπημένος σας σταθμός μόνο για εσάς, έτσι, τους rockfmistas. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι περιμένουμε την επικοινωνία σας και στα social media, Facebook και Instagram. Τρέχουν και οι διαγωνισμοί εκεί πέρα στο Instagram, τσεκάρετε λίγο παραπάνω. Εννοείται βεβαίως ότι περιμένουμε μηνύματα και στο community μας, στο Viber, στον αριθμό 97 610 653. Όπως βλέπω, το πρώτο μέρος του Rush Hour έφτασε σιγά σιγά στο τέλος του. Επιστρέφω σε πολύ λίγο να ξεκινήσουμε το δεύτερο, στο οποίο θα δούμε και Cyprus Fact of the Day, θα δούμε τι θα γίνει αύριο στη Λάρνακα, αλλά θα μιλήσουμε και για το μέχρι που θα έφταναν κάποιοι για ένα καλό whisky. Εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: Auditors inspecting construction work in the Agamas National Forest Park found environmental damage, with the Auditor General concluding that there are no consistent preventive safeguards. Police arrested 5 people during island-wide checks last night. The arrests concern offences including illegal residence in Cyprus, illegal possession of drugs and assaulting a police officer. And finally, French police arrested a Ukrainian gang suspected of carrying out daring highway robberies. The men would jump onto moving trucks to rob them of consumer electronics. They are thought to have stolen more than €200,000 worth of goods.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be mostly sunny with highs of 27 degrees. The overnight forecast is for clear skies with lows of 18.
3: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
3: Traffic report on Rock FM Cyprus.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. The Brian Adams Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
4: Coming up next.
1: Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: Καλημέρα, καλό μεσημεράκι Τετάρτης. Rock FM Cyprus. All your favorite classic rock hits are here. Και φυσικά όχι μόνο, και οι αγαπημένες σας εκπομπές είναι εδώ. Εμείς κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 5. Είναι το Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου. Και ήδη είμαστε λίγο μετά τις 4, που σημαίνει αυτό ότι έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Παρέα φυσικά με τη Royal Canin από τη Vita Trace. Ό,τι καλύτερο για την υγιεινή διατροφή των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Λοιπόν, μην τα πολυλόγω. Πάμε να ακούσουμε κανένα ροκάκι και επιστρέφω για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, αλλά να υπενθυμίσω και ένα φοβερό λαϊβάκι που έρχεται εδώ στην Κύπρο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Μεσημεράκι Τεταρτούλας, 7 του Οκτώβρη. Και ανοίγοντας το ημερολόγιο, πέφτω επάνω σε ένα υπέροχο γεγονός που έγινε σαν σήμερα, πίσω όμως στο 1969. Τι γίνεται, οι Jackson 5 κυκλοφορούν το I Want You Back. Ήτανε το πρώτο του σίγγλ στη Motown. Ο Michael Jackson μάλιστα τότε ήτανε μόλις 11 ετών και λίγους μήνες αργότερα το τραγούδι αυτό θα έφτανε στο νούμερο 1 του Billboard. Και κάπου εδώ πρέπει να υπενθυμίσω πόσο τυχεροί θα είναι αυτοί που θα βρεθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο Monte Caputo στη Λεμεσό, διότι εκεί πέρα ο Marlon Jackson και οι The Jacksons έρχονται για μια βραδιά γεμάτη classics και φυσικά πολύ groovy. Οπότε αν θέλετε λίγο Michael Era Magic, 23 Οκτωβρίου, Monte Caputo, εισιτήρια μέσω του Sold Out Tickets και φυσικά με την υποστήριξη ποιου άλλου του Rock FM Cyprus.

It's Rush Hour on Rock FM Cyprus, εδώ στο μεσημεράκι της Τετάρτης. Και σήμερα στο Cyprus Fact of the Day θα σας πάω σε ένα χωριό με όνομα που κρύβει μια ιστορία πίσω του. Το Λεύκαρα, που είναι διάσημο για τα λευκαρίτικα κεντήματα και τα ασημένια του χειροτεχνήματα, έχει παράδοση που κρατάει από την εποχή των Ενετών, παιδιά. Υπάρχει όμως ένας πολύ γνωστός θρύλος που δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει ποτέ. Λένε ότι το 1481 ο Λεωνάρντο Νταβίντσι επισκέφθηκε το χωριό και μάλιστα αγόρασε ένα κεντημένο ύφασμα για τον καθεδρικό του Μιλάνου. Οπότε, καθίστε τώρα να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν οπτική. Διότι, αν έχετε σπίτι σας λευκαρίτικο, μην το βλέπετε απλώς σαν ένα τραπεζομάντιλο. Όχι, παιδιά. Μπορεί να έχετε στο σπίτι σας κάτι που κάποτε ενέπνευσε μέχρι και τον μεγάλο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Και όλοι ξέρουμε τι εφευρέσεις γεννήθηκαν από αυτό το μυαλό. Δεν είναι και λίγο. Είμαι η Φέη με το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus.

Λίγο πριν κλείσουμε και το σημερινό το μεσοβδομαδιάτικο Rush Hour, να κάνουμε και μία υπενθύμηση, διότι την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη τι έχουμε? Paulaner Oktoberfest στο Blue Pine Bar and Restaurant στη Λάρνακα. Και εννοείται, ο Rock FM Cyprus θα είναι εκεί, μπύρες θα είναι εκεί, δωράκια θα είναι εκεί και special Oktoberfest offers για τις 9 και 10 του Οκτώβρη. Οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί για να περάσουμε υπέροχα. Τώρα, ανέφερα προηγουμένως για ένα καλό whisky, όπου κάποιοι μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άκρη του κόσμου για να το δοκιμάσουν. Από την άλλη, οι Σκοτζέζοι το πήγανε λίγο παραπέρα. Μία ομάδα λοιπόν στη Σκωτία θέλει να στείλει whisky στο διάστημα. Η ιδέα είναι να δουν πώς επηρεάζει η μικροβαρύτητα τη διαδικασία ορίμανσης του ουίσκι. Γιατί προφανώς όταν έχεις ήδη δοκιμάσει ουίσκι στη γη, ποιο είναι το επόμενο βήμα, παιδιά? Να το δοκιμάσεις και εξωγήινα, σε τροχιά τέλος πάντων. Κάπου εδώ όμως αναρωτιέμαι, αν τελικά το ουίσκι στο διάστημα γίνει καλύτερο, ποιος τα πληρώνει τα μεταφορικά?

0: τα βλέπει όλα.
1: The Rush Hour, sponsored by Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε εμείς για σήμερα. Είμαστε λίγο πριν από τις 5. Φέη Δημητριάδου ήταν μαζί σας από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα, εδώ φυσικά στον Rock FM Cyprus, που καλά να είμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο πάλι, μεσημέρι, έτσι, γύρω στις 3. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Diggers με The Drive Show, ενώ φυσικά θα σκάσει μύτη και ο Γιώργος με το Sports Update, καθώς η EuroLeague έρχεται στη Λεμεσό, παιδιά, δεν είναι λίγο αυτό. Λεμεσό και η EuroLeague, δεν το λες καθημερινό, σωστά? Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στη ροκ πλευρά του νησιού, που είναι η καλύτερη παρέα. Φιλιά σε όλους, καλό απόγευμα.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
3: Lionel Messi said he's grateful, proud and at peace after his glittering Argentina career ended with a goal against Benin on an emotional night in Buenos Aires. The 39-year-old played his 208th international game, scoring a penalty and recording two assists. After the game, Messi gave a near 10-minute speech to an 85,000 sellout crowd. Harry Kane celebrated his record equaling 125th England cap with two goals in a comfortable victory against the Czech Republic at Wembley. He now sits at 91 goals for England and is said to become the first player to reach a century for his country.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
2: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
3: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
4: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.